Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

πάλι αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Πήκα ξανά. Πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

μια χαμένη πατρίδα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολί μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-046-480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καταρχήν.
1: Γεια σας.
0: Βασικό, είμαστε και οι δύο εδώ.
1: Τα καταφέραμε και σήμερα.
0: Και μπήκαμε και ήρθαμε εδώ στο στούντιο. Καλωσορίσατε 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή στο ημερολόγιο μας.
0: Αυτό είναι. Μπορεί να μας έρθει τη συνέχεια να βρούμε καμία γιορτή. Σωστά είναι σήμερα, θα το ψάξουμε.
1: Θα το ανιχνεύσουμε.
0: Έτσι. Εύη Βαλίκο, μα και τραμάδο εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Έτσι, φθινοπόριασε για τα καλά, θα έλεγα.
1: Εντάξει, καιρό του ήταν. Οκτώβρη, γάρ.
0: Φθινοπόριασε, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σα για το υπόλοιπο φθινόπωρο. Έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το φθινόπωρο.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση νομίζω να μιλήσω για σχέδια.
0: Σχέδια γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, παιδιά.
1: Ό,τι σχεδιάζουμε νομίζω, ναι, ότι βγαίνει εκτός.
0: Ναι, έτσι πως είναι η κατάσταση δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις. Ας πούμε μερικές φορές. Καταλάβες, που έλεγε ο άλλος να δούμε μετά από 10 χρόνια, του λέω μετά από 10 μήνες και πολύ είναι.
1: Ποιους 10 μήνες καλοπλάκα κάνεις.
0: Έλατε, ήταν υπερβολή και αυτό, αλλά ήμουν αισιόδοξος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά αυτόν τον

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να σας δώσουμε συμβουλές για διάφορα πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, θα έλεγες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, άλλες μέρες δίνουμε για το σεξ. Σήμερα θα δώσουμε για το αυτοκίνητό σας και για τους κλέφτες. Έτσι, συμβουλές για να μην σας το κλέψουν το αυτοκίνητο. Όπως διαβάζουμε εδώ, συμβουλές από έναν κλέφτη.
1: Μάλιστα. Και πού τον βρήκαμε εμείς αυτόν τον κλέφτη?
0: Τον βρήκαμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί πληρωνόμαστε, νομίζεις? Λοιπόν, οι συνεργάτες του κλέφτη δηλαδή, συνήθως ανεργούν πολύ γρήγορα και έχουν κάνει το αποτέλεσμα που θέλουν μέσα σε, υπολόγισε, 20 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλουν να σε κλέψουν, έτσι σε 20 δευτερόλεπτα το έχουν ανοίξει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτός ο πρώην κλέφτης, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεσαι πρώην κλέφτης.
1: Τώρα έχει μπει στον ίσιο δρόμο.
0: Τίμιος, ναι. Λοιπόν, μας δίνει κάποιες συμβουλές να προσέξουμε για να μην μας κλέψουν το αυτοκίνητο και σας τη μεταφέρουμε, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάντα να αποθηκεύετε τα πολύτιμά σας αντικείμενα στο πορπαγκάζ.
1: Καλά, και αν σε δούνε την ώρα που το αποθηκεύεις το πορπαγκάζ, δεν θα το ανοίξουν?
0: Αυτό το κοιτάς, να μην σε δούνε. Λοιπόν, πάντα να παρκάρετε εκεί όπου υπάρχουν φώτα τριγύρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον για να σε παίρνουν οι κάμερες και να σε ξεχωρίζουν, δεν ξέρω γιατί.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Πάντα να αφαιρείτε την πρόσωψη του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω δεν...
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν την αφαιρώ εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, κρύψτε τα πολύτιμά σας πράγματα κάτω από το κάθισμα όταν φεύγετε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Οι περισσότεροι κλέφτες, λέει, θα ρίξουν μια ματιά στο αυτοκίνητο προτού το διαρρήξουν. Αν δεν δουν κάτι που να γυαλίζει, πιθανότητα θα προχωρήσουν στο επόμενο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, τα φημέ τζάμια βοηθούν να οδηγείτε ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον για να μην ξέρουν τι γίνεται μέσα, δεν ξέρω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένο GPS στο αυτοκίνητό σας.
1: Ώστε είναι αν κάποιες... το κλέψουν, να μπορείς να το εντοπίσεις, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι κάποιες συμβουλές που μας βοηθάνε.
1: Αυτός τώρα, ο πρώην κλέφτης αυτοκινήτων,
0: mm-hmm.
1: τι επαγγελματικό προσανατολισμό έχει?
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θυμάμαι, γιατί, εντάξει, κλέφτες έχουν τύχη και σε μένα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, έχω αφήσει το αυτοκίνητο απ' έξω σε μια εργασία που... Έπρεπε το μεσημέρι σου άφηνε μια ώρα, να πας στο σπίτι δηλαδή, να πληθείς, να φας με το ζόρι για να ξαναγυρίσεις πίσω. Ήμουνα 2 χρόνια σε μια τέτοια εργασία παλιά και αφήνω το αυτοκίνητο για μια ώρα έξω. Ηρεμία, ησυχία, συμπεριοχή. Ξέρετε, το γυρνάς στο αυτοκίνητο, το βλέπεις, έχει ανοίξει σαν κονσερβοκούτι. Λες, δεν πρόλαβα να κάνω το μπάνιο μου να φάω, δεν άκουσα και κάτι μέσα στην ησυχία. Και όμως το βρήκες έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ έτσι. Θα σου πω πάνω σε αυτό, ότι αυτό το ξέρεις βέβαια εσύ ήδη, ότι
0: ναι.
1: Απλά κατέβηκα μία μέρα από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά μου και δεν υπήρχε το αυτοκίνητο.
0: Είναι και αυτό. Επίσης οι κλέφτες, δεν ξέρω γιατί, έχω τύχει σε κλοπή μπροστά στα μάτια μου. Αλλά με βίαιο τρόπο. Δηλαδή είσαι σταματημένο σε φανάρι, ουρά, έτσι... Και περνάει η μοτοσικλέτα με σιδερένια γροθιά και σε όποιο αυτοκίνητο δει κανένα πορτοφόλι, κάτι που να φαίνεται ότι έχει λεφτά μέσα, έσπασε το τζάμι με τη σιδερογροθιά, όλοι μέσα αυτοκίνητα και πήρε τη τσάντα μέσα μπροστά σε όλους.
1: Εμένα είναι απίστευτο αυτό. Μου είχε συμβεί κάτι άλλο.
0: Όχι εμένα όμως, ευτυχώς δηλαδή, ήταν ο διπλανός μου.
1: Να είμαι με το αμάξι, να είμαι... εγκλωβισμένη εντός αγωγικών σε ένα στενό,
0: ναι,
1: γιατί είχα μπροστά μου σκουπιδιάρα.
0: Μα...
1: και ένας ολοδαπός να έρθει από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και από το πλάι να προσπαθήσει να μου ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Δεν τα έχεις κλείσει εσύ?
1: Όχι, είχα ασφάλειες παντού και είχα κλειστά παράθυρα.
0: Στόσπασε.
1: Όχι, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, νομίζω ότι θα με εχνιδίαζε προφανώς. Αλλά τον είδα από τον καθρέφτη, είδα και την κίνηση από τον καθρέφτη, το χέρι στο χερούλι που πήγε να τραβήξει. Και έκανα ό,τι κάνω πλάι, όπισθεν κλπ. Και φοβήθηκε και έφυγε. Αλλά συμβαίνουν αυτά.
0: Χαμός.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Τρίτης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Εκεί θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Εβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Γενικά όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
2: Εδώ
1: δεν λες τίποτα.
2: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν. Και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
1: Εκείνη.
2: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
1: Έτσι.
2: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες, μια μέρα κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 18 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει. Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός.
0: Νόμιζα ότι αυτά έχει η ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα?
1: Τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες?
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Στέλνε, τι θα ήταν?
0: Ξαφνικό. Λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του κρυμμένα σε διάφορους χώρους
0: που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις τώρα.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψεις πού μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα
0: έχασα 4 εκατομμύρια
1: όλα.
0: Δολάρια. Από τι? Από μούχλα. δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο σοβά. Γίνεται το τραβήξει λίγο αυτό. Κρακ, και να φεύγουν τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια. Και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείστε την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, με τις ώρες, δηλαδή.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ιντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι κλείνει 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: 24ωρο. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Πλέον. Δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις. Και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα, τρίτη είναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
1: Α,
0: έτσι. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν.
1: Uh-huh.
0: Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι και τώρα πρόσφατο σχετικά, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Εντάξει.
0: Πότε είναι, το 16, το 15,
1: okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου εκεί είναι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες, παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Γυρισμένοι σε ξενοδοχείο του Πορτοχέλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, με...
1: Στην Αίγινα, άλλες
0: ταινίες. Μπορούμε να το, έτσι έστω και αν έχει περάσει μια εβδομάδα, έτσι λίγο να το ψιλογιορτάσουμε, ας πούμε, με την ευχή ότι το καλοκαίρι που θα έρθει να είναι
1: γεμάτα
0: ένα όμορφο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, και να μην είναι αυτό το χάλι που ζήσαμε. Αυτό που μας πέρασε το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει ταινία του με τον Τζέρι Λούις, που είναι γυρισμένη μέσα σε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί, εντάξει.
1: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
0: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά. Που είχαν κήπους μέσα, είχαν τα, τις ρουλέτες τους, είχαν τα... πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι,
1: oh,
0: δίπλα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το σκυλάκι,
1: ναι, ναι,
0: της.
1: Που έκανε όλες τις ασκήσεις.
0: Οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το δόλωμα.
0: Βλέπεις, να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται ήταν, μέσα, ναι, ναι, σε ξενοδοχείο κι αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
1: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, με, όχι για τον τουρισμό, ίσως, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών, τα συσκεύαζαν εκ νέου. Και αυτά κατέληγαν σε αγορές, κυρίως κοντά σε ξενοδοχεία της επαρχίας.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο που τρώει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά θα έπρεπε να το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, δεν μας προειδοποιείς.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι να πεις.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Αιδιαστικό.
0: Πέρα από αιδιαστικό είναι και
1: είναι
0: τρομακτικό.
1: Αιδιαστικό.
0: Όμως.
1: Και εκεί τελειώνει το ζήτημα.
0: Σκέψου τους ανθρώπους που θα αγοράζανε αυτά και θα νιώθανε, θα λέγανε ότι το κάνουν για την ασφάλειά τους κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν επλύνει, δεν ξέρω τι.
0: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
0: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
1: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη, και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram. Εκεί είμαστε και τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
8: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τελευταίο ημίωρο για σήμερα, για μας τουλάχιστον εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ.
1: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
0: Έτσι, περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
1: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
0: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παππούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα $12,000.
0: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
0: Καλύπτει καμιά τρύπα.
1: Πώς προέκυψε όμως.
0: Ναι.
1: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι προέκυψε... Και μάλιστα έβγαλε και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό, 89χρονος. Λοιπόν, ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο και ξεκίνησε το delivery γιατί, λέει, η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, κρατήσου. Έτσι, έχουμε από θεματάκι πού? Από παντού, από όπου βρεις. Έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή. Έτσι, ήταν στη Γαλατά Σαράι και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτούνου
1: mm-hmm.
0: πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν τη στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες ρε παιδί μου?
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα.
1: Mm-hmm.
0: Φόδρα. Λοιπόν, και μετά
1: ναι.
0: παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή mm-hmm. τη στιγμή. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, mm-hmm. αλλά παίχτηκε αυτό. Δηλαδή, της ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Του λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, όλες, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Τον πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια
1: mm-hmm.
0: αν σκοτώσεις τον άντρα μου. Έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούνε ποτέ.
1: Ναι.
0: Το βρίσκουνε. Έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί. Αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά.
1: Αχα.
0: Ότι που ένας σε δολοφονήσει αυτή και την τζακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι, εμπιστοσύνη. Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει, ξέρω και εγώ όλο το πακέτο το θεατρικό. Ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: ξέρω.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο. Φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση, το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοώ επένδυση να δώσω αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο.
0: Και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρεύτηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι και να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες έτσι. Από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ρολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Είπε, αλλάζουμε ρολόγια, λέει, α, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Θα μας φέρουν άλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε, τα λέμε αύριο.
1: Το δικό μου είναι Rolex, παρακαλώ. Εντάξει,
0: ναι, αλλά.
2: Πατά τη θρηματίζει, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγεία Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27 και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? 6 Οκτωβρίου, τριτούλα, πανέμορφη τριτούλα, εξαιρετική. Λοιπόν, αγάπη και φιλιά σε όλους. Πάμε και αυτό το δίωρο να το περάσουμε παρέα. Αφιερωμένο σε όλα τα κορίτσια που ακούνε. Ήδη, Αδάμου, αχ, η ξελογιάστρα, φύγαμε.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια λοιπόν. Γεια σας. Μπήκαμε με Ήβη Αδάμου, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Συνεχίζουν, βλέπουμε πια τώρα που έχει κατακάτσει τα όλα όσα καταστροφικά έγιναν στην Κρήτη, παιδιά. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό το πώς μπαίνει αυτό το φθινοπορο χείμωνο. Ελπίζω το πανέμορφο αυτό νησί να μην ταλαιπωρηθεί άλλο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και κάτι με την ποσότητα νερού που έπεσε. Ήταν κάτι το σοκαριστικό. Λοιπόν, Άννα Βύση, όχι γιατί, αυτό είναι το νέο της τραγούδι, το ακούσαμε αρκετά, θα το ξανακούσουμε γιατί σας αρέσει και εσάς. Και αμέσως μετά, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει μια εξωστρέφεια. Βλέπω φωτογραφίες χωρίς μπλούζες, χωρίς παντελόνια, χωρίς αυτά στα social. Το ζει ο Πέτρος. Και μπράβο του, γιατί όχι άλλωστε. Πάμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. 3η 6 Οκτωβρίου, υπενθυμίζω. Και για πολλούς, σε δύο μήνες ακριβώς είναι η μέρα που θα αρχίσουν να στολίζουν για τα Χριστούγεννα. Μου πεις τώρα, μεγάλε, μας πας δύο μήνες μετά. Δύο μήνες μετά, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ναι, αλλά δύο μήνες μετά, 8 εβδομαδούλες είναι, παιδιά. Ήρθαν οι γιορτές, φτάσανε. Είναι πρώτο πυλόν. Θα σας ταράξω στο Χριστούγεννο. Γιατί είμαι σε αυτούς που τους αρέσουν τα Χριστούγεννα και είμαι σε αυτούς και από αυτούς που πιστεύω ότι αν παρατείνουμε την περίοδο των γιορτών θα είμαστε εσύ και λίγο πιο φωτεινοί, πιο χαρούμενοι, ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις μεγαλύτερη λίγο η θλίψη όταν φεύγει. Αλλά ούτως ή άλλως ο Ιανουάριος είναι ένας αργός μήνας που σέρνεται, όπως καλή ώρα και Οκτώβρης. Τέλος πάντων, καλή διάθεση να έχουμε. Μπήκαμε με αλήθεια τώρα Έλενα Παπαρίζου και το δαχτυλίδι της Josephine. Α, δούμε, θα το βάλει, δεν θα το βάλει, θα τους το δώσουν, δεν θα τους το δώσουν. Τέλος πάντων, ένα τραγούδι η Josephine από τα παλιά της. Έτσι, γύρισε στον παλιό καλό εαυτό της, θα πω. Και επειδή ξεκινήσαμε με Έλενα Παπαρίζου, να πω ότι και η συγκίνηση της Έλενας Παπαρίζου ήταν πολύ ιδιαίτερη στο αφιέρωμα που παρακολουθήσαμε το Σάββατο το βράδυ από τον Sky για το Voice, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τηλεθέαση έφτασε στα ύψη, σχεδόν στο 40%, που σημαίνει ότι σχεδόν η μισή από όσους είχαν ανοιχτεί την τηλεόραση εκείνη την ώρα έβλεπαν Sky και αυτό το αφιέρωμα. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή, πολύ ανθρώπινη και αληθινή. Έρχεται τώρα η Κατερίνα Λιόλιο με το DNA και ο Χρήστος Μάστορας να μας κεράσει μια μαργαρίτα.

Επιστρέψαμε. Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο πώς σας φαίνεται η Πάολα ως μια επιλογή που έκανε ο Sky για να είναι το νέο μέλος των Κριτών και αυτή που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή που θα κάτσει στην καρέκλα που πριν καθόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένας αυθεντικός λαϊκός άνθρωπος που δηλαδή βλέπω και θετικά και αρνητικά. Νομίζω ότι αυτό που έφερε ο Γιώργος Μαζονάκης δεν μπορεί να το ξαναβρει κάποιος και τηλεοπτικά έχει ενδιαφέρον, ακόμα και αν το δείτε και από πράγματα που μοιάζουν ασήμαντα, τα ρούχα του, η εμφάνισή του, η τρέλα αυτή που πουλάγε κτλ. Θα μου πεις και η Πάολα έχει τρέλα που πουλάει κτλ. Στην πίστα ναι, στην τηλεόραση δεν ξέρω. Σαν φωνή εξαιρετική, σαν εμπειρία διαθέτει πολύ μεγάλη φυσικά. Από εκεί πέρα, αν θα κολλήσει όλο αυτό το πράγμα τηλεοπτικά, γιατί μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, αν θα κολλήσει δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Πάνο Μουζουράκη, θα το δούμε. Θέλει μια τηλεοπτική ευστροφία, γιατί επαναλαμβάνω, είναι και γυρίσματα πολλών ωρών, στα οποία θα πρέπει να κάνει fit in η Πάολα. Θα το μάθουμε όμως πολύ πολύ σύντομα. Καλή επιτυχία να έχει και θα δούμε το αποτέλεσμα, φαντάζομαι, σε λίγες εβδομάδες.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Χαιρετίζω όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας, που έχουμε άλλη μια ώρα γεμάτη μουσική, γεμάτη τραγούδια από το σήμερα, γεμάτη από τραγούδια από το κοντινό παρελθόν, όπως αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Ραγίζει η καρδιά μου και σπάει. Βασίλης Δήμας, θυμάστε τι είχε γίνει όταν είχε πρωτοβγεί αυτό το τραγούδι, είχε πέσει η Ελλάδα, ρε παιδί μου. Περάσανε χρόνια όμως. Λίγο νωρίτερα και τη Γαρμπή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, χαμένα σε μια επανεκτέλεση ενός θρυλικού τραγουδιού. Και από επανεκτέλεση, λίγο πιο πριν, θα πάμε σε μια άλλη επανεκτέλεση, η οποία επανέφερε στο μυαλό μας ένα τραγούδι εντελώς ξεχασμένο, τουλάχιστον από τους περισσότερους. Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια, το τραγούδι που είχε γράψει ο Φίβος στον Ιακίμ Φωκά, επανήλθε με έναν πολύ πολύ ωραίο τρόπο. Και άμεσως μετά η Ευαγγελία με τον Μέντε Φουέρτε, ο Τοκέλ με τη Λίλα και βεβαίως η μεγάλη μας, η κορυφαία, η απόλυτη, η Άναβηση.

Αυτή ήταν και η Ευαγγελία. Κυρίες και κύριοι, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Λοιπόν, Φάνης Λαμπρόπουλος, δεν έχασα εγώ τα κιλά. Ο γιατρός με έβαλε να τα χάσω, λέει, γιατί με φόβησε. Μάλιστα. Είχε θέμα γιατί είχε πάρει αρκετά μπόλικα. Πώς να το πω, πια Φάνη μου, ο ίδιος το λες. Είχε γίνει λίγο σαν φούσκα. Λοιπόν, είναι, λέει, μην πέσει σε γιατρό που θα σε φοβήσει. Έπεσα σε γιατρό που με φόβησε. Μου έλεγε, έχεις δύο παιδιά, δεν θα σε χαρούν. Οπότε έχασα, λέει, το κέφι για ζωή. Το παλεύουμε μια χαρά. Και όντως, πραγματικά, ο Φάνης έχει χάσει πολλά κιλά, γιατί πια έχει αρχίσει το θέμα να γίνεται απειλητικό για την υγεία του. Αυτό το δέχεστε ή πάλι δεν μπορούμε να λέμε πώς είναι, γιατί ένας άνθρωπος έχει αφαιθεί ή δεν έχει αφαιθεί, τέλος πάντων. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που έχουν παχύνει γιατί τρώνε απλά. Δεν έχουν κάποιο άλλο θέμα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν θέματα φυσικά και είναι σεβαστά. Όλα είναι σεβαστά. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Παχύναμε ή παχύναν, αδυνατήσαμε ή αδυνάτησαν, γιατί τρώνε πολύ. Κοίτα κάτι πράγματα, ρε παιδί μου, που γίνονται, είναι τη 2026. Μπράβο, ρε Φάνη.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολίν μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε αγαπάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπροσκός Αντάρας. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο με going through κόκκινη κάρτα σε μια επανεκτέλεση που έγινε πριν από 3 χρόνια περίπου με την Κιάνα και λογαριασμό των βραβείων MAD τότε το 2023. Και μπήκαμε βέβαια στο ημίωρο με το φρόνημα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, Ναταλία Γερμανού πρότεινε τη δημιουργία Καπί TV και η ίδια πρόεδρος φαντάζομαι. Άνοιξαν μια κουβέντα σχετικά με τα παλιά, με δισκοτέκ, με την Μπαρμπαρέλα, με το Καλούα, με τα μαγαζιά κτλ. Διαπίστωσε ότι δεν έβρισκε κάποιον στο πλατό η Ναταλία να συνεννοηθεί, γιατί ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τους περισσότερους. Και από εκεί και πέρα λέει: «Οκ, του χρόνου θα κάνω το Καπί TV για να απολαύσει η νέα γενιά και θα βγαίνει η ίδια σε μια ζωντανή σύνδεση». Εντάξει, δεν πειράζει, Ναταλιό. Ούτως ή άλλως το Καπί TV υπάρχουν πάρα πολλοί που θα το παρακολουθούν. Και πάρα πολύ βεβαίως που θα μπορούσαν να το υπηρετήσουν. Έτσι πιστεύω. Μια χαρά, όλα καλά.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
5: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο «Σου έχω νέα» της Τρίτης, έκτη μέρα του Οκτώβρη. Σιγά σιγά βλέπω και τη θερμοκρασία να εναρμονίζεται με το ημερολόγιο απέναντί μου. Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το «Σου έχω νέα» και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα που μας φιλοξενεί, έτοιμοι να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Εύχομαι να έχουμε μια υπέροχη μέρα μπροστά μας. Δεν είναι πολύ εύκολες οι ειδήσεις, δεν είναι τόσο εύκολα διαχειρίσιμες αυτές οι ειδήσεις που έρχονται καθημερινά και τις διαβάζουμε αποτυπώνοντας μια κοινωνική ζωή έξω που μας δείχνει ότι κάπου δεν το πάμε καθόλου σωστά. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε όλα καθημερινά και από την καλή και από την ανάποδη. Το «Σου έχω νέα» λοιπόν ξεκινάει μόλις τώρα και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

Έχεις να ασχοληθείς με πάρα πολλά. Η επικαιρότητα βρίσκει και βρίσκει από δυσοσμία, από όλα αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και καταλαβαίνουμε. Διαβάζω όλα αυτά που συμβαίνουν με τα μαϊμού ιατρία, με τους μαϊμού γιατρούς, με τους κομπογιανίτες, με τους αγύρτες, με όλα αυτά, και αναρωτιέμαι πόσο οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, δίνοντας σημασία μεγαλύτερη στο αγαθό, στο κομμάτι αυτό της υγείας μας, πολύ συχνά βρεθήκαμε και από τον κορονοϊό οι περισσότεροι και μετά, μπροστά σε μια δύσκολη διαχείριση της ψυχολογίας μας, που έχει να κάνει με τον εαυτό μας, με την εικόνα μας, με την αιώνια νεότητα για κάποιους, γιατί όχι, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η ματαιοδοξία λοιπόν, αυτή η κλέφτρα των ονείρων μας, μας έφερε πολύ συχνά μπροστά σε μεγάλα διέξοδα. Ο άνθρωπος έχει μία ευαλωτότητα όταν προέρχεται από κλείσιμο, από δυσκολίες, από όλα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι από τον κορονοϊό και μετά, αυτοί οι κομπογιανίτες, αυτοί οι υποτιθέμενοι γιατροί, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όταν συναντούσαν μπροστά τους ευάλωτους ανθρώπους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τους θεραπεύσουν εντός εισαγωγικών, όχι με ματζούνια όπως κάποτε που γινόταν πριν από χρόνια, αλλά με κάποια πολύ πολύ ακριβά μηχανήματα, στα οποία θα έβγαιναν μετά από αυτά ολοκένουργοι, σαν να μην είχε γίνει τίποτα επάνω τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει πόσο ευάλωτος άνθρωπος μπορεί να πέσει θύμα επιτηδίων.

Η ευαλωτότητα λοιπόν, αυτή που μπορεί να μας φέρει μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας, μια ψυχολογική διαταραχή, μια εποχή που τίποτα δεν μας πηγαίνει πολύ καλά, ένα οικογενειακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα ερωτικό, ένα πρόβλημα κοινωνικό, και ξαφνικά ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία να διαχειριστεί μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Και τότε, αν μη τι άλλο, καταφεύγει στο να λύσει το πρόβλημά του με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί. Βρίθει το διαδίκτυο από τέτοιους, δεν υπάρχει κανένα κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει τίποτα που να δημιουργεί ένα άγχος σε αυτούς τους ανθρώπους. Να μην βγουν εκεί, να μην διαφημιστούν εκεί. Βλέπουμε ότι διαφημίζονται αφιδώς. Τώρα λοιπόν με την πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας αναμένεται να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Πάρα πολλοί βγήκαν από το διαδίκτυο, οι οποίοι υπόσχονταν ιατρία με φοβερά μηχανήματα και με φοβερούς τρόπους. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί αργά ή γρήγορα θα ξαναεμφανιστούν.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

Το θέμα, φίλες και φίλοι, δεν είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, είναι μια υπόθεση που για αρκετό καιρό θα ταλανίσει την κοινωνική ζωή και την πολιτική ζωή αυτού του τόπου, γιατί δείχνει τις αδυναμίες και τα κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα πολύ πιο σοβαρό, που λέγεται πόσο η κοινωνία μας μπορεί να ανέχεται τέτοιες καταστάσεις. Είδατε τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη με αυτή την κλινική, είδατε τι γίνεται και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, είδατε πόσο ο άνθρωπος, όταν βρίσκεται μπροστά σε μια δυσκολία, μπορεί να αφήσει να σταθεί πολύ κατώτερος των περιστάσεων, να αφήσει δηλαδή επιτίδιους να του πούν ότι θα τον κάνουν καλά, με έναν τρόπο που πολλές φορές τον φέρνει αντιμέτωπο με την πραγματικότητα. Και φυσικά στο βωμό του κέρδους όλοι αυτοί οι άνθρωποι θησαυρίζουν, και θησαυρίζουν για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο,

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Καθημερινά κοντά σας να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Πιάσαμε τα δύσκολα της επικαιρότητας, ενώ εμείς έχουμε και τα τηλεοπτικά μας και τα καλλιτεχνικά μας εδώ, με τη συνοδεία της πιο ωραίας μουσικής. Να πω δύο λόγια για τη συναυλία της Άννας Βύση την προηγούμενη εβδομάδα, που δημιούργησε πολύ μεγάλο σάλο και πολύ μεγάλες διαφορετικές γνώμες και εντυπώσεις, όχι μόνο στο κοινό που πήγε και την παρακολούθησε, αλλά και στα τηλεοπτικά κανάλια και σε όσους ασχολήθηκαν με αυτό. Η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο για τη χώρα μας, ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τα χρόνια και γίνεται όλο και καλύτερο. Η Άννα Βύση είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και βέβαια ως τέτοια μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνο το κοινό που την παρακολουθεί παντού. Η Άννα Βύση έχει καθιερώσει κάθε χρόνο αυτή τη συναυλία και κάθε χρονιά, επειδή το κοινό μεγαλώνει, γίνεται και σε μεγαλύτερο στάδιο. Έτσι λοιπόν πήγαμε από το Καλλιμάρμαρο στο Άκα, 95.000 άνθρωποι την παρακολούθησαν, εκστασιασμένοι. Είχε πολλά προβλήματα έτσι και αλλιώς, λόγω της χωρητικότητας αλλά και λόγω της προσέλευσης, και πώς πήγαν αυτοί οι άνθρωποι και πώς γύρισαν ήταν ένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί βγήκαν στα social media και είπαν ότι η συναυλία ήταν καταπληκτική, αλλά ο τρόπος που τους αντιμετώπισαν σαν τα πρόβατα τους έκανε τη χείριστη εντύπωση, ειδικά ποιοι έφυγαν πολύ νωρίτερα ή δεν την παρακολούθησαν καθόλου. Αρκετοί έμειναν και απ' έξω, δείχνοντας με τον τρόπο τους, ανεβάζοντας στα social media ιστορίες, για το πόσο ανοργάνωτη υπήρξε τελικά αυτή η συναυλία από την πλευρά. Όχι βεβαίως, δεν φταίει η Άννα Βύση σε αυτό. Σε αυτό φταίνε οι διοργανωτές, οι οποίοι δεν φρόντισαν. Αρκεί να σας πω ότι για τις τουαλέτες έπρεπε να περιμένει απ' έξω 1.000 άνθρωποι για κάθε τουαλέτα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν το πρόβλημα εκείνη την ημέρα. Αφήστε και τη βροχή που ξέσπασε γύρω στις 8 το βράδυ. Πάντως τέλος καλό, όλα καλά. Και πολύ συγκινητική ήταν η παρουσία της 17χρονης μέσω της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της 17χρονης Άννας Βύση, της 17χρονης εκδοχής του εαυτού της, με την οποία συνομίλησε και ήταν και μια πολύ ωραία και συγκινητική στιγμή.

Βεβαίως, αν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε όλοι με τον εαυτό μας σε μια ηλικία 17-18 χρονών, το λέω για εσάς που είστε μεγαλύτεροι, όπως και εμείς, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να του κάναμε μια ερώτηση. Θα ήθελα λοιπόν όλοι να αναρωτηθούμε τι θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας σε εκείνη την ηλικία, πόσο τον προδώσαμε ή πόσο πήγαμε μαζί του, πόσο μεγαλώσαμε μαζί του, πόσο όλα αυτά τα οποία είχαμε μέσα στο μυαλό μας, τα σχέδιά μας, τα όνειρά μας, οι προσδοκίες μας πραγματοποιήθηκαν και τι εκπτώσεις κάναμε στη ζωή μας όλοι. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον όλοι να κάναμε μια τέτοια ερώτηση στο 17χρονο εαυτό μας και στα όνειρα που είχαμε τότε και τι φτάσαμε να κάνουμε μέχρι σήμερα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγεία Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27 και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο, ναι, αυτή ήταν μια παρένθεση. Γυρίζουμε πίσω στην τηλεοπτική επικαιρότητα. Η Σοφία Καρβέλα είπε για την Αναβίση ότι το να μοιράζομαι εσένα και με το θεόσταλτο χαρισμά σου με όλο τον κόσμο ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να την αντέξω για χρόνια. Η Σοφία Καρβέλα ταξίδευσε από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα για να παραβρεθεί στη συναυλία της μητέρας της στο ΆΚΑ και μίλησε για αυτή και έγραψε και κάποιες σχέσεις και κάποιες σκέψεις που είχε στο Instagram. Συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά. Τελικά αποδέχτηκα την πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες και του τρόπου με τον οποίο γεννήθηκες για να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται. Συγχωρώ εσένα και τον δημιουργό σου που δεν είσαι μια συνηθισμένη μητέρα, που δεν μπορούσες να είσαι μόνο δική μου. Χθες το βράδυ για άλλη μια φορά αφέθηκα στο μεγαλείο σου, αφέθηκα και επέστρεψα σε σένα και στη φωνή σου να μεταξιδέψετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που είμαι ανάμεσα στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις πως είμαι μεγαλύτερη, έγραψε η Σοφία Καρβέλα σε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της, την Άννα Βύση.

και εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, δεν είναι και εύκολο πράγμα να διαχειριστείς το να έχεις μια μαμά που είναι η απόλυτη στάρ στην Ελλάδα, που να είναι πάντα δοσμένη στην καριέρα της, πάντα δοσμένη στα τραγούδια και να μοιράζεται και αυτό μέσα στο μυαλό σου σαν και τη μητέρα ταυτόχρονα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αυτή η μικρή εξομολόγηση της Σοφίας Καρβέλα έχει τη μεγάλη της σημασία.

Φίλες και φίλοι του Σοεχονέ, να γυρίσουμε λίγο στα τηλεοπτικά. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναουτογλου, που ξεκίνησε από τη Δευτέρα, από χτες, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, και σήμερα θα τον έχει στις 12 το βράδυ, η αγαπημένη νυχτερινή εκπομπή, που αποδείχθηκε την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για τη σεζόν 2025-2026. Και έρχεται και αυτή τη φορά με ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Να πούμε βέβαια ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναουτογλου. Αρχής γενομένης από την προηγούμενη, από τη Δευτέρα, από χθες, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, κάθε βράδυ με μοναδικές συνεντεύξεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, ξεκίνησαν και τα τηλεοπτικά μας, θα πω και για τα σύριαλ, θα πω και για τις εκπομπές, θα πω και για το ότι, εντάξει, πάρα πολλά τηλεοπτικά σύριαλ και φέτος, πολύ μυθοπλασία από τις 9 μέχρι τις 12, πολλοί τηλεθεατές που πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε όλα αυτά. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να πω ότι από την πρώτη εβδομάδα, έτσι που είδα ελάχιστα, δεν είδα και πάρα πολύ, οπότε δεν έχω να σας πω και πολλά από αυτά που έχω μέσα στο μυαλό μου με σιγουριά. Εκείνο που έχω να πω πάντως με σιγουριά είναι ότι επαναλαμβάνουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο των άγριων μελισσών τα περισσότερα σύριαλ και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά να το αποβάλουν. Να έχουμε και κάτι καινούριο, μια νέα ιδέα, ένα καινούριο τρόπο προσέγγισης του τηλεοπτικού κοινού στην ελληνική μυθοπλασία επιτέλους.

0: Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, βαθίζουμε ουσιαστικά στον πιο έτσι φθινοπορεινό μήνα, γιατί είμαστε μέσα μπαίνουμε τώρα μέσα στην καρδιά του φθινοπόρου. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε, όχι τα μερομήνια, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε πολύ ασταθή Οκτώβριο με πολλές βροχές φέτος, και περί τα τέλη του μήνα, εκεί γύρω στις 26 του Αγίου Δημητρίου και μετά, θα στρώσουμε χαλιά, θα ανάψουμε τη θέρμανση και ουέ και λίμονό μας μέχρι τότε, αν δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι τόσο ακριβή η ενέργεια στη χώρα μας. Θα έχουμε πολλά πολλά που θα πρέπει να διαχειριστούμε και πολύ δύσκολα αυτό το χειμώνα.
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη παρέα. Δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, δεν το κάνει και κανένας για μας. Σας φιλώ και εύχομαι να είμαστε και αύριο πάλι μαζί, εδώ, γεροί, δυνατοί, αισιόδοξοι, γεμάτοι ενέργεια, να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια ημέρα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής και φυσικά με το σου έχω νέα στα ραδιόφωνά μας. Ελένη Μπαρμπάκου, γεια και χαρά σε όλους.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμιν στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται πολύ πολύ σύντομα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα viral της εβδομάδας.

Κράτησα μερικά viral από χθες για σήμερα και έχω λόγο, γιατί αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου και φυσικά θέλετε να μάθετε τα πιο hot topics, εδώ πέρα είμαι για να τα συζητήσουμε όλα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Για να σας πω λοιπόν αρχικά ένα. Ότι το ζεμπέκικο του Γιώργου Σαμπάνη προς τιμήν του αγαπημένου του φίλου Γιώργου Μαζονάκη άφησε ιστορία και σχολιάστηκε μόνο θετικά στα social media και δικαίως. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, θα έχουμε και άλλο Γιώργο Σαμπάνη στη συνέχεια γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ξανά η εμφανίση του με τον Νίκο Μακρόπουλο θα είναι όπως φαίνεται το Talk of the Town, οπότε έχουμε να

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες αλλά και φυσικά πολλές εκπλήξεις. Μένετε λοιπόν εδώ και φυσικά μου στέλνετε τα μηνύματά σας και όσον αφορά τη Throwback Thursday που σας ετοιμάζω για την Πέμπτη και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα για πολλές εκπλήξεις.

0: Be Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

πάτε ότι είπα 100 φορές τα ίδια λόγια στο προηγούμενο μου on, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Κάπου λίγο σκέφτομαι τα δικά μου, κάπου λίγο παιδιά το ζω καλοκαιρινά, γιατί έχει πάρα πολύ καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες από το προηγούμενο, που πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζα ότι έπαιζα στην Άρνια. Αν την άκλη είμαι στην παρέα σας λοιπόν, όπως φαίνεται πήγα να ξεχάσω και το όνομά μου. Φυσικά παραμένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και εννοείται έχω ανοιχτό και Instagram για να μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, περιμένω μου στείλετε προτάσεις για το ποιες είναι οι πιο ωραίες συναυλίες που έχετε τσεκάρει στο εξωτερικό αυτό το διάστημα και θα θέλατε πολύ να πάτε. Μην μου πείτε κι εσείς Harry Styles που πραγματικά είναι viral και γίνεται ένας πανικός αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι sold out ούτως ή άλλως. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολίν μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά πολλά τα σουσού που έχουμε εδώ πέρα να σας εμπιστευτούμε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά διαβάζω εδώ πέρα τα μηνύματά σας και κάπου λίγο νιώθω αυτό που νιώθει εδώ πέρα και ο Φάνης που μας λέει ουσιαστικά το τι αισθάνεται, λες και οι τελευταίες 3 εβδομάδες είναι 10 μήνες. Δίκιο έχει, θα το πω εγώ αυτό. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα φυσικά, εννοείται και εγώ επιστρέφω.

κάποιο μάτι τέλος πάντων, σαν όλα αυτά που έχω περάσει αυτές τις μέρες, παιδιά. Κάπου λίγο έλεος θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Με λίγο αρνητικό vibe, παιδιά, αλλά εντάξει. Εδώ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι μου την Κυριακή. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα γιατί η θετική ενέργεια θα έρθει και εννοείται έχουμε να σχολιάσουμε Dua Lipa και Shakira σε ελάχιστα λεπτά. Βέβαια, δεν είμαστε μόνο του ελληνικού.

το collab που δεν περίμενε κανένας ήταν, παιδιά, αυτό τη Σακύρα με την Dua Lipa που τις είδαμε στα social media. Εγώ δεν κατάλαβα καν που εμφανίστηκαν μαζί. Αν το ήξερα αυτό, πραγματικά νομίζω δεν θα ήμουν σπέτσης, αλλά θα τις κυνηγούσα από πίσω, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί και εννοείται σε αυτή τη μισή ώρα πολλά μπορούν να γίνουν.

0: B-Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

παιδιά θα το πω. Τι ωραίο που η Celine Dion έχει γίνει viral στο TikTok μετά από πάρα πολλά χρόνια και της έχει αποδοθεί ουσιαστικά μια δεύτερη καριέρα. Τόπα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονώ παιδιά κι εγώ να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω να τη δω από κοντά. Θεωρώ ούτως ή άλλως ότι η επιτυχία που έχει κάνει στο Παρίσι θα έχει και season 2. Το λέω εγώ αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ τι πήγε και η Βάσια Κοσταράντα και στα δικά μας ηλεύθερες λοιπόν. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Νομίζω ότι δεν ήταν από τις καλές μου φορές, δεν ήταν η φορά που είχα διάθεση, αλλά παιδιά, το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δυστυχώς στις καλές μας και στις κακές μας αυτό φαίνεται. Όταν έχουμε στρες, κάπως περνάει μέσα από το μικρόφωνο. Όμως υπόσχομαι να ανταμωθούμε αύριο Τεταρτούλα με πολύ διαφορετική διάθεση και φυσικά λιγότερο μάτι, γιατί εμείς πάμε κόντρα στην Κίνια. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλοι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, απόλυτα συνεπείς και συντονισμένοι είμαστε εδώ. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και για τη σημερινή εκπομπή ετοιμάσει, εγώ και οι συνεργάτες μου, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

τη θέα. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ορτές και επέτη. Φυσικά, εννοείται, απαραίτητη για να ενημερωνόμαστε. Έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας και viral ειδήσεις όταν υπάρχουν, με ψυχαγωγική πάντα ματιά. Φυσικά, κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας περιμένει μια πρόταση ταινίας. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά καινούργιες μεταδόσεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη.

0: Ασκληπιού 70 στο Πλατάνη. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τις σχέσεις μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως επαιτίους. Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας, Εθνική Εβδομάδα. Όπα, παιδιά, συγγνώμη, σκόνταψα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτή η καρέκλα που μου έχουν φέρει σήμερα στην εκπομπή είναι ό,τι να είναι. Εβδομάδα, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτηση Πελατών και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Σαν σήμερα τώρα το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Άστε, ωραία.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε σε μηνύματα ακροατών. Να στείλω χαιρετισμού σε Ανδρέα, Χρύσα και Φώτη. Φώτη μου, μας γράφεις να χαμογελάτε, παιδιά. Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται, αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Δεν χάνουμε την αντιμετωπίζονται διαφορετικά όταν δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Μπράβο. Πολύ σωστό αυτό. Φώτη μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Σχεδόν.
1: Τες τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

όμως κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, πάνες Baby Lino και χαρτί υγείας Zeva σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Όλα τα σαμπουάν Le Petit Marseillais μόνο 2,27 και με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Le Petit Marseillais, Carefree, Obe, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
5: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις λίγο το κινητό σου στην άκρη και να ακούσεις την όμορφη μουσική που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Go To Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Στο σούπερ μάρκετ βρήκα προϊόν χωρίς ενοχές. Τις ενοχές τις χρέωσαν ξεχωριστά στο ταμείο.

0: φίλε.
1: Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές. Σας περιμένω στα social media, χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεύτερη πρόταση σήμερα ταινίας, μάλλον δεύτερη πρόταση για αυτή την εβδομάδα από την πλατφόρμα Netflix. Ταξιδιώτης στο χρόνο. Τι να πούμε τώρα. Ένας πράκτορας που ταξιδεύει στο χρόνο προσπαθεί να παραλάβει, να προλάβει, με συγχωρείτε, εγκλήματα πριν συμβούν και καταδιώκει έναν ασύλληπτο τρομοκράτη. Κάθε απάντηση όμως γεννά ένα καινούριο ερώτημα. Και αν με ρωτάτε, πρόκειται για ένα εφιέστατο κινηματογραφικό παζλ γεμάτο ανατροπές που απαιτεί την απόλυτη προσοχή από εσάς και ένα φινάλε που θα σας αφήσει κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Απόψε

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: αντέχω. Δε φταίσαι εσύ που ό,τι αγαπώ ποτέ δεν έχω. Τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
1: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
1: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στην σωστή συχνότητα. Ελίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρεσονοδό σα σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε την δεύτερη πτήση αυτή τη εβδομάδα και θα φύγουμε λίγο πιο ψηλά από τα συνηθισμένα, γιατί πρέπει να σα πω ότι έχουμε και παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια εβδομάδα μάλλον, διαστήματος. Θα μάθουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα έχουμε και το καλύτερο κομμάτι αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε πραγματάκια. Μένετε εδώ μαζί μου, στη συντροφιά μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε και τα μηνύματά σας. Όλα θα σας τα πω σε λίγο.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Από τις 4 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου έχουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Και το θέμα για το 2026 είναι η επανάσταση των πυράβλων. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ το πώς φτάνουμε στο διάστημα. Νέες τεχνολογίες, επαναχρησιμοποιούμενοι πυράβλοι, χαμηλότερο κόστος εκτόξευσης και περισσότερες χώρες αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν πλέον να στείλουν δορυφόρους και αποστολές ατροχιά. Και ξέρετε γιατί συγκεκριμένη εβδομάδα γίνεται πάντα από 4 μέχρι 10 Οκτωβρίου. Η 4η Οκτωβρίου είναι η επέτειος της εκτόξευσης του Sputnik 1 το 1957 του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης. Ενώ στις 10 Οκτωβρίου του 1967 τέθηκε σε ισχύ η βασική διεθνή συνθήκη για το διάστημα. Οπότε για μια εβδομάδα το flight mode παίρνει άδεια να πετάξει λίγο ψηλότερα και νομίζω ότι το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό.

Πάμε στα χρόνια πολλά. Εορτολόγιο σήμερα, έτσι, ωραίο, μεγάλο και τρανό. Τιμάται ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος, αλλά και η Αγία Ερωτής. Έχω συγκλονιστεί με αυτό το Ερωτής, να ξέρετε. Γιορτάζουν λοιπόν ο Θωμάς και η Θωμαή, αλλά και η Ερωτής. Παιδιά, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν καν το έχετε ακούσει. Αν το έχετε ακούσει, στείλτε μου ένα μήνυμα να μου λύσετε την απορία, αν είναι όντως υπαρκτό όνομα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους Θωμάδες. Με υγεία και μια πάρα πολύ όμορφη Τρίτη να ευχηθούμε. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε, παιδιά. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε. Και τώρα είναι η στιγμή, έτσι. Και για γενέθλια, μην ξεχάσετε να έχετε έτσι κάποιον δικό σας άνθρωπο. Στείλτε του ένα χρόνια πολλά, ξέρετε. Μας κάνουν να χαιρόμαστε, ρε παιδί μου, αυτές οι ευχές. Δώστε την απλόχερα, δώστε την.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

τακτικό αεροπορικό, εδώ θέλω λίγο να σας πω ένα θεματάκι, γιατί γύρω από αυτό υπάρχει αρκετή σύγχυση. Ο κανόνας των 100 ml για τα υγρά στη χειραποσκευή εξακολουθεί να ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σημαντικό είναι το εξής, ότι δεν μετράει πόσο προϊόν έχει απομείνει μέσα στο δοχείο. Μετράει η χωρητικότητα της συσκευασίας. Δηλαδή, αν έχει ένα μπουκάλι 200 ml με, ξέρω εγώ, 30 ml σαμπουάν μέσα, δεν περνάει. Η συσκευασία πρέπει να είναι μέχρι 100 ml και τα μικρά δοχεία πρέπει να μπαίνουν σε διάφανη επανασφραγιζόμενη σακούλα έως 1 λίτρο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις για απαραίτητα φάρμακα, ειδική διατροφή και ευρεφικές τροφές. Οπότε, πριν έτσι αρχίσουμε το κλασικό ξεκαθάρισμα μπροστά στον έλεγχο ασφαλείας, ας κάνουμε και έναν έλεγχο στο σπίτι, γιατί δεν θέλετε να ξέρετε πόσα αντιλιακά έχω χάσει, τι κολόνιες έχω χάσει, μέχρι να μάθω τον συγκεκριμένο κανόνα. Και είναι, όσο να πεις, βέβαια, έχω πετάξει και εκατοντάδες φορές στη ζωή μου. Οι πρώτες φορές ήταν έτσι λίγο δύσκολες, αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το ξεχνάς κιόλας. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει να έχω πράγματα στη χειραποσκευή μου που θα περάσει από τον έλεγχο των 100 ml αυστηρά και να έχω ξεχάσει, ας πούμε, να βάλω στη μεγάλη μου βαλίτσα πράγματα που κουβαλάω μαζί μου στην τσάντα μου. Πήγαν άκλαφτα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι, δεν θα χαλαστώ τώρα, δεν θα χαλαστώ. Θέλω το επόμενο κομμάτι έτσι λίγο να με συνεφέρει. Για πάμε.

Για να τα πούμε, κάνετε το εξής απλό. Με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού στο Instagram και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, στείλτε μου τα νέα σας, τις μουσικές σας, όλα τα πάντα εδώ. Σας περιμένω.

0: που δεν εγκρίνεται.
1: Εμείς και σήμερα είμαστε έτσι αρκετά αεροπορικοί. Πάμε σε κάτι που πιθανότατα έχουμε δει όλοι και μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί καν. Γιατί τα παράθυρα των επιβατικών αεροπλάνων είναι στρογγυλεμένα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν είναι αισθητική επιλογή. Έχει να κάνει με την ασφάλεια και την πίεση της καμπίνας. Τα πρώτα επιβατικά τζέτ είχαν, να ξέρετε, πιο τετράγωνα ανοίγματα. Έτσι, αν δείτε παλιές φωτογραφίες, είναι όντως πιο τετραγωνισμένα τα παράθυρα. Όμως, στις γωνίες δημιουργούνται πάρα πολύ. Δημιουργείται μεγαλύτερη συγκέντρωση τάσεων στο μέταλλο κάθε φορά που η καμπίνα πιέζεται και αποσυμπιέζεται. Και μετά από σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα και έρευνες στη δεκαετία του 50, αποδείχθηκε ότι αυτές οι γωνίες μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ρογμών κόπωσης. Στα σημερινά οβάλ, οι στρογγυλεμένα παράθυρα, οι δυνάμεις κατανέμονται πολύ πιο ομαλά γύρω από το άνοιγμα. Άρα, την επόμενη φορά που θα κάθεστε παράθυρο, θυμηθείτε ότι το σχήμα του δεν είναι έτσι για. Δεν είναι ντιζάινια, δεν είναι. Για το φαίνεστε, είναι μηχανική, παιδιά. Πάμε σε κάτι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έχω αλλάξει λίγο εδώ τη σειρά. Το έχω προσαρμόσει, το κοιτάω, με κοιτάει τόση ώρα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε έτσι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας.
2: Έλα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 10 και 28 και μαλακτικά καζολίν μόνο 3 και 39. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα, Βιλέντα Turbo Smart μόνο 23 και 85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισαμε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Night Mode με τη Λίνα Πετριανού.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Και κάπως έτσι πέρασαμε στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και σήμερα καταφέραμε μέσα σε μία ώρα να πάμε από το Sputnik μέχρι το Νεσεζέρ της Χειραποσκευής. Ωραία, ωραία περνάμε, δεν μπορείτε να πείτε. Έχουμε ένα εύρος. Θα επιστρέψουμε στη μουσική. Έχω ένα μικρό θέμα για κάτι που ακούμε συνέχεια στα τραγούδια, αλλά ίσως δεν ξέρουμε και ακριβώς τι σημαίνει. Έχω και flashback και φυσικά έχω πολύ ωραία πράγματα και το καλύτερο της εβδομάδας. Όλα τα έχω. Για πάμε.

Στους όρους των τραγουδιών, νομίζω ότι έχετε ακούσει αρκετές φορές τον όρο, διάφορους όρους βασικά, όπως ηχογράφηση, μίξη, mastering. Τι είναι τελικά όμως το mastering? Ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία σειρά την προηγούμενη εβδομάδα που εξηγούμε τις διάφορα πραγματάκια που αφορούν την μουσική πέρα από τα ταξίδια μας, και εδώ έχει τεθεί η ερώτηση για το mastering. Αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η μίξη ενός τραγουδιού, δηλαδή έχουν ισορροπήσει οι φωνές, τα όργανα, τα υφέ και όλα τα διαφορετικά στοιχεία, υπάρχει ένα τελευταίο στάδιο, το mastering. Εκεί λοιπόν ολόκληρο το τελικό κομμάτι επεξεργάζεται ώστε να έχει τη σωστή συνολική ένταση, την ισορροπία και την καθαρότητα, και κυρίως να μπορεί να ακούγεται σωστά παντού. Σε ακουστικά, σε αυτοκίνητο, στο κινητό, στο ραδιόφωνο, σε ένα μεγάλο οικοσύστημα. Με πολύ απλά λόγια, η μίξη δουλεύει περισσότερο με τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο τραγούδι. Το mastering δουλεύει με το τραγούδι ως ολοκληρωμένο προϊόν και είναι από εκείνα τα στάδια που όταν έχει γίνει καλά, πιθανότατα δεν θα το προσέξεις και ποτέ. Αλλά αν έχει γίνει άσχημα, θα καταλάβεις αμέσως ότι κάτι δεν κάθεται σωστά. Το ίδιο ισχύει και με το μοντάζ, να ξέρετε, στην εικόνα. Αν μπορείς να δεις το μοντάζ, να το παρατηρήσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μαθαίναμε στη σχολή, εκεί στο τεχνών ήχου και εικόνα, στην αγαπημένη μου Κέρκυρα. Αυτά. Αυτή η γνώση για σήμερα. Πάμε σε πολύ ωραίες μουσικές και φέρνω αναδρομή σε λιγάκι.

0: πάλι.
1: Μιας και πριν μιλούσαμε για τον ήχο ενός τραγουδιού, πάμε να κάνουμε λίγο το τεστ στην πράξη. Λοιπόν, ώρα για μουσική αναδρομή. Σήμερα θέλω να ακούσετε τις πρώτες νότες και να προσπαθήσετε να καταλάβετε την εποχή πριν ακόμα θυμηθείτε τον τίτλο. Γιατί υπάρχουν παραγωγές που φωνάζουν ότι έγιναν το 80, άλλα στο 90, άλλα στο 2000, από ένα synthesizer, από τα drums, από μια κιθάρα. Καταλαβαίνεις έτσι πάνω κάτω που περίπου βρίσκεσαι. Πάμε λοιπόν να δούμε αν το σημερινό τραγούδι θα προδώσει την ηλικία του από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Για την δεύτερη ημέρα για αυτή την εβδομάδα έρχεται το καλύτερο κομμάτι. Λοιπόν, σας είπα για το εντυπωσιακό ξεκίνημά του στα social media πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα. Σήμερα όμως θέλω να σταθούμε περισσότερο στον ίδιο τον ήχο του, γιατί αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι δεν ακολουθεί απλώς τη συνηθισμένη φόρμα ενός σύγχρονου pop τραγούδιου. Έχει πυρώτικες επιρροές, έχει έντονο ελληνικό στοιχείο και παντρεύει αναφορές στην παράδοση με μια σύγχρονη παραγωγή. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και ένα μέρος του γιατί ξεχώρισε τόσο γρήγορα. Μέσα σε μια εποχή που ακούμε καθημερινά δεκάδες καινούργια τραγούδια, ένα διαφορετικό ηχόχρωμα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να σταματήσεις και να πεις για κάτσε. Τι είναι αυτό? Η δεύτερη μέρα λοιπόν, όπου στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας συναντάμε την Κατερίνα και θησαυρός μου.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπου εδώ στην πτήση της Τρίτης φτάνουμε στο τέλος μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου στην παρέα μου. Είμαι η Λίνα Πατριανού και ήμουν μαζί σας για τις προηγούμενες περίπου 2 ωρίτσες, να τα λέμε όμορφα και ωραία εδώ στο Flight Mode. Επιλέξαμε πολύ ωραίες μουσικές και ευχαριστώ και πάρα πολύ εδώ για τα μηνύματα που μου στείλατε και για τα κομμάτια τα οποία έτσι μετέδωσα για χάρη σας. Είσαι εδώ με τα πολύ πολύ αγαπημένα σας, τους πιστούς ακροατές της εκπομπής. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Αύριο ερχόμαστε στη μέση της εβδομάδας ξανά εδώ στο Flight Mode, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
6: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάδοση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό!
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε!
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλ το. Τέρμα.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: ψέματα.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Η πρώτη σκέψη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: σένα. Σταμάτησα σε σένα.
1: Παλμός. Όλη τη νύχτα. Κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.